ανοίξει φορέστρες όπως πάντα και θα αναχωρήσει στου έρωτα τις ράγες. Αξίζει το ταξίδι κι ας με πετάει στην πάντα. Κρατάω τις αναμνήσεις για τις βραδιές τις άδειες. Πολλές φορές μου είπες ζούμε στιγμές μεγάλες. Συνωμοτεί το σύμπαν σε τούτο το βαγόνι. Μα όλα τα ωραία τελειώνουν με ψυχάλες. Ξημέρωσε πριν λίγο και ξαφνικά νυχτώνει. Σαν τρένο αγάπη φεύγεις να πας άλλο σταθμό. Μα δεν θα σε μισήσω κι ας μη γυρίσεις πίσω. Θα σ' αποχαιρετήσω με ένα γλυκό φιλί.

στην αποβάθρα τώρα. Θεώνας είναι η ώρα, γλιστράω στην κατηφόρα, πονάω υπάρχει.

μα δεν θα σε μισήσω. Κι ας με γυρίσεις πίσω, θα σ' αποχαιρετήσω με ένα γλυκό φιλί.